ωραία. Γιατί ασθένεια σου ραμπά φωτσότσο. Που είναι αμυαλό. Για γιαούγου μου. Έτσι ασθένεια μου. Κάπα.